Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

σου. Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μη πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μη πω.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: With that, we wrap up our first 15 minutes of music, our Pruino Musicoglico Ksibnima, and once again bringing us to the forefront of yet another, and it's going to be a beautiful day. It's the Doubletree, to the Plodedro, Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown, Greek family-owned property. Time in our studios, we're at 7:20, time for the voice of Orthodoxy, the Phonitis Orthodoxias. Kathe proike, kathe ekbobi, every program, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this June 4th morning Voice of Orthodoxy.
1: Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος Ιουδαίος που ήρθαν προς Αυτόν, «Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει. Και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές, έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνωρίζουν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή».
2: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who had come to him, «Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in any other way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not heed them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture».
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: καλοκαίρι και παγωτό.
1: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat.
4: Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
3: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
4: Whatever sweet craving you may have,
3: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
4: Chill out at Dairy Queen.
5: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι.

0: Στους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Ever tasted maple syrup? No, not that watered down store-bought stuff, but the real thing. Or savored a bowl of homemade clam chowder? Ever watched the sunset along the shores of Cape Cod? Or taken a drive in the fall just for a view of the leaves? Of course, there's only one place where you can enjoy such a variety of sensations. New England. And there's one more tradition so rich in flavor and history, it could only be referred to by the same name. New England Coffee. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting using the finest 100% Arabica beans, a standard of quality evident in every satisfying cup. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience. Start your morning off right with one of 12 delicious and freshly ground varieties from the New England Coffee family of coffees.
0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Asti, Modern Greek Cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
3: Θεόδωρος Φέρης,

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο είναι διαφορετική από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλησαν για πρώτη φορά στην ιστορία με τη Χεζμπολάχ. Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διαχωρίσουν το ζήτημα του ανοίγματος των στενών του Ορμούς από τις μάχες στο Λίβανο. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφότου οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο Κουβέιτ ως αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία Λιβάνου και Ισραήλ και ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ελλάδα, την κρίσιμη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εκκινεί η κυβερνητική πλειοψηφία, καταθέτοντας στη Βουλή ευρεία δέσμη θεσμικών αλλαγών και ζητώντας από το κοινοβουλευτικό Προεδρείο την άμεση έναρξη των εργασιών. Στην Ευρώπη εξακολουθεί να ταλαιπωρείται με το κύμα καύσωνα, στην Ισπανία η ακραία ζέστη έκανε την εμφάνισή της πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, προκαλέοντας μόλις 101 θανάτους μέσα στο μήνα Μάιο. Στη Γερμανία, σύμφωνα με νέα έκθεση του Συνδέσμου Πρόνοιας και Ισότητας, περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Στην Αλβανία κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για την κατασκευή του πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα σε κεντρικούς δρόμους της Αλβανίας, ζητώντας να σταματήσει το έργο, το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Μεσογείου. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,21% και στις 50.687,07 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Orioles, 105-95 κέρδισαν οι Knicks τους Spurs και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 8.30. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 87 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 85 αύριο με συννεφιά και στους 85 το Σάββατο με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας. Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620. 337-6620.
3: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
4: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071. Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios, Sylvia Sells, at 617-650-8358.
8: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss it.
2: Καλημέρα, good morning, Stamati.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 4 Ιουνίου σήμερα, μια όμορφη μέρα, όχι τόση ζέστη, γύρω στους 60-65 βαθμούς, ηλιόλουστη η Βοστόνη μας. Ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα από την ζέστη. Ο καλύτερος καιρός εδώ, ο Ιούνιος στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή. Καταρχήν στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει κατηδίαν στους δικούς του βοηθούς και συμβούλους ότι θα σκεφτόταν να τερματίσει την εκεχηρία στο Ιράν μόνο εάν η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες και επιτεθεί σε Αμερικανικά στρατεύματα. Επιμένοντας ότι η παύση στις αεροπορικές επιδρομές παραμένει άθικτη παρά την σταθερή ροή των βίαιων αψιμαχιών. Η απροθυμία του Προέδρου Τραμπ να αναζωπυρώσει τον πόλεμο δηλώνει ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αντέξει μικρότερες αναζωπυρώσεις, αυτά που βλέπουμε με τα drones και τις επιθέσεις, για αρκετές εβδομάδες για να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ στην Ουάσιγκτον επίσης ήταν εκεί το Ισραήλ και ο Λίβανος, οι οποίοι συμφώνησαν χτες στο πλαίσιο εκεχηρίας το αποτέλεσμα 2 ημερών άμεσων διαπραγματεύσεων που είχαν οι δυο τους. Η συμφωνία εξαρτάται φυσικά από την Χεζμπολά, που πρέπει να κάνει πλήρη παύση των πυρών της και την εκένωση όλων των μελών της Χεζμπολά από τα νότια του Λιβάνου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο, ψήφισε για τον περιορισμό του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν σε μια διακομματική επίπληξη, όπως λέγεται, δεν είναι νόμος, είναι resolution. Ένα μέτρο για τον τερματισμό της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν εγκρίθηκε και με 4 ρεπουμπλικάνους που ψήφισαν μαζί με τους δημοκρατικούς. Είναι οπωσδήποτε συμβολικό, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι πολύ συγκεκριμένα, αλλά και ο συμβολισμός σε μια δημοκρατία είναι πάντα

οπότε πολύ σημαντικός. Είναι ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι από πολλά κομμάτια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται ρογμές πίσω από τον συνασπισμό για αυτό τον πόλεμο. Στην Αλβανία να πάμε, όπου εκεί οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για το προτινόμενο πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Πρόκειται πολλές είναι οι διαμαρτυρίες, είναι η τρίτη μέρα, χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους στα Τίρανα. Μερικοί από αυτούς κρατούν φουσκωτά φλαμίγκο σε ένα νεύμα για τις φοβούμενες περιβαντολογικές ζημιές εν μέσω των αυξανόμενων εκκλήσεων για την παρεμπόδιση του έργου στην Αλβανία. Να πάμε στα ελληνικά θέματα. Καθώς στην Ελλάδα βγήκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι μετά την δημιουργία δύο νέων πολιτικών κομμάτων, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να έχει το σταθερό προβάδισμα από τον κόσμο για την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που άλλαξε είναι στην αντιπολίτευση, καθώς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Τσίπρα βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ και το καινούριο κόμμα της κυρίας Καραϊσκιανού να ακολουθούν από κοντά. Καθώς τα αριστερά κόμματα έχουν καταρρεύσει στην τροχιά του πρώην Πρωθυπουργού Τσίπρα, ενώ η κυβέρνηση κρατά σταθερά το επιχείρημα της σταθερότητας. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό έγινε χτες, στα ψηλά πέρασε, αλλά ήταν σημαντικό καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε την Ελλάδα από μια λίστα κρατών μελών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η πρώτη φορά από την ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ σημείωσε ότι ναι μεν η χώρα πηγαίνει καλύτερα, αλλά υστερεί σε σχέση με τους άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως στο κατά κεφαλήν εισόδημα, στην απασχόληση και την παραγωγικότητα. Περάσανε περίπου 10 χρόνια από την κρίση και πλέον και με την βούλα τα στατιστικά λένε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει αυτή την δραματική κρίση που έζησε. Τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά νέα, το κλείσιμο χτες Τετάρτης έκοψε το 9ήμερο συνεχόμενων αυξώσεων στο χρηματιστήριο. Και οι τρεις δείχτες χτες υποχώρησαν, το Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 600 μονάδες, έκλεισε στις 50.687. Ο χρυσός ξεπέρασε τα αμερικανικά ομόλογα ως το μεγαλύτερο αποθηματικό περιουσιακό στοιχείο της Κεντρικής Τράπεζας στον κόσμο. 27% το αποθηματικό είναι σε χρυσό, έναντι 22% σε ομόλογα. 9 μέρες ρεκόρ, το S&P 500 σταμάτησαν μετά από τα ντρόουν που χτύπησαν το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ. Το πετρέλαιο βρίσκεται κοντά στα 98 δολάρια, 98, τώρα δείχνει ότι έχει πέσει περίπου 3% πριν από λίγο, καθώς οι πληροφορίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ρίχνουν το πετρέλαιο στα 94 δολάρια το βαρέλι. Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της εταιρείας Broadcom έχει πέσει αρκετά, καθώς έδειξε αδυναμίες στις πωλήσεις του λογισμικού, του software και της αμετάβλητης πρόβλεψης για τα τσιπάκια τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι παρασύρει και το S&P να ξεκινήσει χαμηλότερα σήμερα το πρωί. Τα αθλητικά μας νέα να πάμε, όπου καταρχήν οι New York Knicks ήταν οι μεγάλοι νικητές χτες. Νίκησαν το San Antonio 105-95 στον πρώτο αγώνα. Είναι η 12η συνεχόμενη νίκη των Knicks στα play-off, η τρίτη ομάδα στην ιστορία του NBA που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο αγώνα
στους τελικούς του ελληνικού μπάσκετ, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα σε μια σειρά τριών αγώνων. Και οι Red Sox νίκησαν την Baltimore χτες 8-1 στο Fenway Park. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Scrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Cons και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
3: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
1: Visit TasteAndArtOfGreece.com for authentic, modern, and traditional products by artisans of Greece. An online boutique located in New Hampshire, offering everything from imported foods to jewelry to handicrafts. They also ship their products

0: Ο κύριος Γιώργος Ντάνης, η παρέα εδώ, το καφενείο ανοιχτών σήμερα, Πέμπτη.
1: Όχι καφενείο.
0: Το καφενείο με το παιδικάκι. Εδώ θα έχουμε φραπενείο. Φραπενείο.
1: Εδώ είμαστε, καφετέρια, πες του καλύτερα.
0: Καφετέρια.
1: Άστα καφενείο.
2: Ωραίο, πραγματικά το καφενείο, καθότι το βλέπουμε από εδώ ως κάτι που δεν είναι... Άμα είσαι στην Ελλάδα, πραγματικά, το καφενείο, περπατάς, πας στο καφενείο εκεί πέρα και ακούς διάφορα κουσέλια, ιστορίες, θέματα, τα οποία είναι, έχει πλάκα. Πρέπει να προπαντώσω...
0: Έχει πλάκα.
2: Είσαι, όταν είσαι και ξένος, σαν όταν είμαι από εδώ, Αμερικανός και κάπου απ' έξω από την Ελλάδα, σε αρχίζει και σε ρωτάνε πώς είναι, τι κάνει ο Τραμπ, τι κάνει τούτο, πώς είναι η Αμερική, τι λένε για μας. Λέω, παιδιά, κοίταξε, δεν λένε τίποτα γιατί δεν ξέρουν για μας.
0: Δίκιο.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Θεόδωρο
1: Νικολέτα. Η αλήθεια είναι ότι το καφενείο έχει και το ρόλο του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Πάνε οι περισσότεροι εκεί, λένε τα προσωπικά τους, τα προβλήματά τους, συζητάνε για την πολιτική, τα μπερδεύουν λιγάκι, φεύγουν πάντως, φτιάχνουν η διάθεσή τους, γυρίζουν στο σπίτι.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Τα παλαιά ήταν μια ιστορία, ένας κύριος, ήταν Μητρόκας, πήγαινε και επειδή δεν έβλεπε πολύ καλά, ρωτούσε κάποιον να του διαβάσει την εφημερίδα. Έπινε τον καφέ του, κάπιζε και τον αργελέ του. Και όταν ήταν 12 η ώρα, είχε ένα ρολόι από την τσέπη, το έβγαζε και το κοίταγε 10 παρά 12, σηκωνόταν και πήγαινε. Όλοι που τον βλέπανε στους δρόμους να πάει στο σπίτι του, και ξανά ο Μητρόκας πηγαίνει, θα είναι 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα. Yeah,
1: και έχει μείνει.
0: Κάθε, yeah, και έχει μείνει.
2: Έχει πλάκα.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος. Αυτό το σημείο αναφοράς, όπως και η καμπάνα της εκκλησίας που ακούς στην Ελλάδα, που χτυπάει και λες τώρα είναι αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι να σου πω ιστορία με τις καμπάνες. Εδώ και θα πω 20 χρόνια περίπου, πήγα στην Ελλάδα και η κόρη μου πήγε στο σχολείο και εγώ την έφερα, semester abroad. Εγώ, αυτή έκατσε στο dorm, εγώ έκατσα στο Βίρονα, στο condominium του Γιάννη Ντάλα. Μου το έδωσε, είπε, πήγαινε εκεί, okay. Κάτσε εκεί, η κόρη ήταν κάτω εκεί, πώς το λένε εκεί,
1: στο Παγκράτη.
0: Στο Παγκράτη, περπάταγα. Ήτανε ένα μίλι, πέσε, okay. Και θυμάμαι την πρώτη βραδιά που πήγαινα, χτυπά μια καμπάνα, 5 το πρωί. Μπαμ, μπαμ. Δηλαδή οι καμπάνες ήταν εκεί το σπίτι του, στη βαράντα. Απέναντι ήταν η εκκλησία. Και χτυπάγανε οι καμπάνες.
1: Στα χωριά χτυπάνε κάθε ώρα οι καμπάνες.
0: Κάθε ώρα και σε ξυπνάνε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Όταν είμαστε μικροί παντός, κάναμε πόλεμο ποιος να παραχτυπήσει την καμπάνα.
1: Και κάθε Κυριακή πρωί, εγώ θυμάμαι, επειδή μας πήγαινε η γιαγιά μου κάθε Κυριακή στην εκκλησία, χτύπαγε η πρώτη, στη δεύτερη έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι, ντυμένοι, και στην τρίτη πηγαίναμε στην εκκλησία. Τρίτη καμπάνα χτύπησε, έλεγε.
2: It's interesting that the same thing was here, not in καμπάνες per se, but people will get up in the morning, get ready to go to church. Not only from a religious point of view, but also for social.
0: Absolutely.
2: Meeting, seeing people, saying good morning, hug each other, talk about it, about their issues, problems, questions, help, and things like that. It was so, when I first came to Watertown, I discovered the same kind of an environment.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Which is very interesting, but the part that's interesting, if you do have time and you planning to go to Greece, don't stop, because the war in the Middle East does not affect Greece whatsoever.
0: Yeah. Don't let your travel plans to Greece.
1: Αυτό πρέπει να το ακούσετε καλά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, έχω ακούσει και εγώ.
1: Συναντώ και εγώ και λέει, θα πας Νίκο, εμείς τώρα με τον πόλεμο, και λέω, δεν έχει να, τι θα σας επηρεάσει ο πόλεμος.
2: Listen, a friend of ours about a month ago, was going to Greece, and he says his wife is concerned, so they didn't go. So please don't allow anything like that to happen to your plans, because

0: there's nothing in Greece that will stop you or really mess up your vacation, your time, and things like that. It's a beautiful time. We need to unwind. We need to see our people there. We need to enjoy the environment, the climate, the waters, and things like that. So with that, I see. And call your agencies. Call.
1: That's it. Call Edgewood Travel for your travel agency tickets. You know.
0: Call your travel agency.
1: We're doing a good job for the Greek.
2: Do it
1: national,
2: sooner because most of the hotels are for July are fully booked. Yeah.
0: It's very important.
1: Ξέρεις, ήθελα να ρωτήσω. We were reminiscing a little bit about being in Greece. Και λες, θυμάσαι και εσύ θυμάσαι. Πες μου για το Παλιατζή. Ο Παλιατζής. Δηλαδή, τον θυμάμαι όταν ήμουνα πήγανα 14 χρονών και δεν είχα καθόλου ιδέα τι ήταν Παλιατζή και θυμάμαι Παλιατζή.
2: Πού το, καταρχάς εσύ ήθελα να σου ρωτήσω, πού το συνάντησες τον Παλιατζή?
1: Okay, δύο φορές άκουσα Παλιατζή.
2: Στην Αθήνα, πού ήταν?
1: Πρώτη φορά ήταν στα Πατήσια που έμενε η γιαγιά μου με τον μπαμπά, ήμουνα 12 χρονών. Θυμάμαι, γιατί είχε βαράντα, ήταν στα Πατήσια. Πατήσια, Πατησέων 334.
2: Πατησίων.
1: Πατησίων, εκεί έμενε. Και είχε βαράντα in the back και θυμάμαι μια φορά, you know, Παλιατζή, βλέπω τι είναι αυτός και Παλιατζή. Δεύτερη φορά ήταν την ίδια φορά που πήγα με την κόρη μου, 25 χρόνια μετά, και ήμουνα εκεί κοντά, right in Syntagma Square. Right out, όχι μες, αλλά ένα ξενοδοχείο εκεί, όχι μακριά.
2: Το Ελέκτρα
1: θα ήταν και μπροστά, Παλιατζή άκουσα.
0: Ναι. Ο Παλιατζής παλαιά υπήρχαν, τον λέγανε Παλιατζή.
1: Υπήρχαν, ακόμη υπάρχουν.
0: Ναι, πηγαίνανε και κάνανε τα. Γανώνανε κατσαρόλες και τέτοια πράγματα.
1: They pick up junk, right? Junk man.
2: Τα γανώνανε, έχει δίκιο. Τα φτιάχνανε από κάτω.
1: Oh, really?
0: The thing that is so important to think about now, they didn't know any better. They used to go around and people used to coat the pots and pans with lead.
1: Okay.
0: With lead. Unbelievable.
1: Yeah.
0: Lead, something is the worst thing that you can do. Yeah. But that's all, that's how much they knew. So
1: they were repairing the pans.
0: Yeah, the other things, I want a little story about it. We had a Paljadzi, but also they used to pick up eggs. Used to go all around the villages and exchange. They will get something from him, whether it was a needle, whether it was a yarn, or anything.
1: So everything was bartered.
0: Anything that they, exactly, anything that they had on, and a big gaiduri, as you know.
1: Yeah. Brostar carrying everything.
0: They had on a gaiduri, and they used to get the eggs and things like that. Used to pick up dozens of eggs in a big confinia, the big and so one of them, it was a joker, and one of the guys says to the Paljadzi, says, "Buonanotte Miliso, can I talk to the your donkey?" He says, "Sure." He says, so he goes to he was smoking. He goes to the donkey and tells him, "Your mother died." And he drops the cigarette in the donkey's ear. And guess what happened? The donkey was jumping up and down and broke all his eggs. So they were doing jokes like that sometimes.
1: How old were you when this was happening? How old were you?
0: From the day I remember things, but this was not in our village. It was a little further.
1: Εκεί που πήγα, στο village, εκεί στο σπίτι απάνω εκεί. Στον ανήφορο το σπίτι που είχε την
0: I was born there.
1: That's where you were born. Yeah. So μπροστά, you know, during the week, πέρναγε ο Παλιατζής.
2: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Okay.
2: Ο Παλιατζής, λοιπόν, ο Παλιατζής ήταν αυτός, δεν ήταν αυτός που... ήταν ο έμπορος παλιά. Περνούσε από τις γειτονιές, λοιπόν, και φώναζε ο Παλιατζής και βγαίναν τότε νοικοκυρές και όσοι μέναν στις γειτονιές, ειδικά στην παλιά Αθήνα, στις γειτονιές όπως τα Πατήσια, η πλατεία Μαβίλη, οι γειτονιές, οι κλασικές, όλες αυτές περνούσαν λοιπόν και βγάζανε ό,τι δεν ήθελαν, ό,τι θέλαν να αντικαταστήσουν τα παλιά πράγματα,
1: τα δίνανε
2: και ήταν ο έμπορος, τα κοίταγε και αν πίστευε ότι αξίζανε, τους τα αγόραζε. Αυτοί συνήθως οι παλιατζίδες είχαν και τα παλαιοπολία, τα μαγαζιά. Δηλαδή κάναν τις βόλτες και ό,τι μαζεύανε
1: τα βάζανε
2: μέσα.
1: Τα πουλάγανε στο μαγαζί.
0: Ακόμα υπάρχουν μέσα στην Αθηνά και στην Ευρυπίδου.
2: Και αυτά τα παλιά μαγαζιά μετά κάποιοι τα κράτησαν. Ήταν των παλιών παλιατζίδων και γι' αυτό τα λέμε. Τα κράτησαν στην παλιά Αθήνα. Δηλαδή άμα θες να πάρεις κάτι, ξέρω εγώ, μια αντίκα από πολλοίς κόσμος, ο οποίος θέλει να βάλει κάποια παλιά αντικείμενα στο σπίτι, πάει, λέει, θα πάω στην Αθήνα, μήπως βρω, ξέρω εγώ, ένα παλιό γραμμόφωνο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ή μήπως βρω, ξέρω εγώ, ένα κούκο. Ένα κούκο, θυμάμαι.
0: And parts and things that they didn't have, or, you know, and they couldn't get, or they was no. The price also was very different, obviously.
1: Sure.
0: But even today you have some of them. The only thing today has been replaced by the Chinese junk. Παλιά πράγματα από
2: και το θέμα τώρα είναι ότι άμα πας στην επαρχία, το ρόλο του παλιατζή τον έχουν αντικαταστήσει πολλοί τσιγκάνοι, οι οποίοι γυρνάνε τις γειτονιές και μαζεύουν τα παλιοσίδερα τώρα και λέει, γι' αυτό λέει, θα περάσει ο παλιατζής, αλλά ο παλιατζής είχε άλλο ρόλο παλιά, δεν ήταν αυτός. Αυτοί μαζεύουν τώρα τα σκράπ, αυτά που λέμε.
1: Did you know anybody that was a παλιατζή?
0: As a matter of fact, in Karistos is one Palyajis is from Afghanistan. From Afghanistan.
1: Yeah.
0: And he comes there every summer and he walks around. So I like the guy, but I haven't bought something. But anyway, every time I see him he comes around and talk to me a little bit in Greek and English and things like that. And so the other part is the Chigani, the Gifti, so called. Mm-hmm. Now they go and they fill up a pickup truck with watermelons or potatoes and things like that, and they go around, they call them καρπούζια,
2: κεράσια.
0: Κεράσια.
2: Πέρσι λοιπόν ο Στέλιος, ο Χρήστος είχε δει. Πέρσι λοιπόν ο Στέλιος δεν είχε ξαναδεί το πάω στα μανάβικα, σε αυτά που είναι μικρά μαγαζάκια. Δεν περνούσε λοιπόν εκεί έξω από το σπίτι, φώναζε φρούτα αυτά εκείνα. Λίγο ο Στέλιος ευνηδιάστηκε, λέει, τι είναι αυτό? Του λέω, κάτσε πάμε να δούμε, του λέω, τι είναι. Το σταματάω λοιπόν, πάει εκεί να πάρουμε και εκείνο, λέει, να πάρουμε και τ' άλλο και πεπόνια και αυτά. Ενθουσιάστηκε και λέει, αυτό είναι δηλαδή, λέει, τι, κάνει move σούπερ μάρκετ, πώς γίνεται αυτό, μου λέει. Να μετά, δεν τα έχουμε στην Αμερική, αυτό δεν το έχουμε στην Αμερική.
1: Έχουμε κάτι, ξέρεις τι έχουμε το, εκεί στο Faneuil Hall, Σαββατόβροντο.
0: Farmers. Also in some of the towers, Belmont for instance, has farmers market.
1: Markets, yeah.
0: So every Thursday they have a market in the parking lot there in the back.
1: Πού το έχουν στο Belmont?
0: In the back of the Leonard Street.
1: Leonard Street, so in Belmont Center. Belmont Center,
0: the parking in the back, they fill it up with...
1: It's well attended.
0: In summertime, we stop by if we get in the wintertime things that we don't want. But it's tomatoes and things like that, fresh stuff.
1: Ωραία η κοβέντα πρωί-πρωί, ωραία περνάμε.
2: Ναι, άμα θέλετε να συναντήσετε αυτές τις εικόνες, θα πάτε στην Ελλάδα. Να δείτε και τον παλιατζή, να δείτε και το κινητό μανάβικο.
0: Και προσπαθείτε να πάτε σε μέρη. Go to places that is not tourism.
1: Yeah.
0: Go to the villages behind those little streets or to the villages.
1: Go up the hill. Just don't stay at the plateau. Go up the hill. Go up the hill.
0: I remember one time I was going to Salonika on their industrial shore, and we stopped in Pilios, and I had my nephew George and my brother with me, and we stopped in an evening because we were late, so we stopped in Pilios and slept. The next morning I get up and I went to the cafenio.
1: Mm-hmm.
0: They were still sleeping early in the morning at 6 o'clock in the morning, just the sun got out. And I went there, the cafenio, and I met few people and I learned more about Pilio than I would learn from books.
1: Yeah,
2: of course.
0: The authentic way, the old way, the historic way. It was very, very, very much fun. Don't try to just go to where the
1: Zero.
0: Big, the, yeah,
1: Zero.
0: To go to big vacation or tourist places. Just go and
1: go
0: investigate.
1: Explore.
0: Yeah, explore
1: is the word.
0: Your own way.
1: Yeah. We're about 5 minutes before 10 o'clock on a
2: λοιπόν,
1: Thursday morning.
2: Ο κύριος Γιώργος Δάνης μας και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Thank you, Karen. Μας έφερε υπέροχο καφέ.
1: Yeah, ένα καφέ.
2: Μας έφερε καφεδάκι και κουλουράκια.
1: Και κουλουράκια. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγούδι γιατί θέλω ένα κουλουράκι και λίγο καφέ, εντάξει. Φέρε το καφέ, Νικολάκη. Νικολέτα.

0: 10:03 λεπτά το ρολόι στο στούντιο.
1: Λοιπόν, είναι 4 Ιουνίου, το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε. Φτάσαμε στον Ιούνιο, καλό καλοκαίρι να πούμε σε όλους. Έφτασε το ωραίο καλοκαίρι και το δείχνει και ο καιρός με την υψηλή θερμοκρασία. Ίσως αύριο, λέει, μετά το απόγευμα ρίξει μια μπόρα, αλλά ο καιρός γενικά θα είναι πάνω από τους 75 βαθμούς Φαρενάιτ το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε το φεστιβάλ στο Woburn. Συνεχίζονται τα φεστιβάλ μας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, τετραήμερο το φεστιβάλ στο Arlington, στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Λοιπόν, εκεί θα σας περιμένουν, θα μας περιμένουν όλοι να πάμε να απολαύσουμε το ωραίο φαγητό, το περιποιημένο, ωραία μουσική και στο προάβλιο εκεί της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. 12, 13 και 14 διοργανώνει το φεστιβάλ του το Watertown, η εκκλησία των ταξιαρχών, τριήμερο φεστιβάλ, γλέντι, μουσική και πολλής χορός. Τετραήμερο το φεστιβάλ στο Cambridge, στην εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια λοιπόν. Φεστιβάλ στο Cambridge, 18, 19, 20 και 21 θα βρίσκεται ο Γιώργος Καρατζάς να τραγουδά παρέα με την ορχήστρα του. 19 με 21 Ιουνίου το φεστιβάλ στην εκκλησία του Άγιου Σπυρίδωνα στο Γούστερ. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ και φέτος θα λάβει χώρα στο Γούστερ. Τον Ιούλιο 11 και 12 στο Ipswich το φεστιβάλ, εκεί διήμερο. Όσοι δεν έχετε σχέδια και για τον Ιούλιο, βάλτε το στο ημερολόγιο σας. Και ολοκληρώνουμε, το λέμε πολύ πολύ νωρίς, αλλά αφού θα επιστρέψουμε από τις διακοπές, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στη Βοστόνη για πρώτη φορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μία και μοναδική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού εδώ στη Βοστόνη.

0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune in to The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
7: Και εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και είναι ο κύριος Ντάνης στην συντροφιά και στο μικρόφωνο. Παρέα με εμάς και διαβάζω ότι για πρώτη μέρα οι γυναίκες πάνε στο στρατό στην Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εθελοντικά μπαίνουν ως εθελότρες, voluntarily λοιπόν, αλλά πάνε στο στρατό οι γυναίκες.
8: Για πρώτη φορά
7: 72 women are attending the army.
8: And they didn't before? There was never women involved in the Greek army?
7: No.
9: I did not know that. And for me is the only way to become a full citizen, no matter what country. In fact, I advocate that the U.S. should enact quickly a national service.
8: Yeah.
9: Not necessarily in the army. And from the national service, then you can volunteer the same way.
8: Yeah. I'm glad you brought that up because I agree with you. But let me ask you. You know, and this, and also, this is, we're having a lot of fun today, first of all, and don't forget this is your program, and we always encourage audience participation, so, you know, we're talking about a lot of stuff, but term, how long should that term be? 9 months? Is that enough? A year?
9: It should be at least a year.
8: 1 year.
9: Preferably 2 years, and my thought is really to exchange with a support of the college education.
8: Yeah, I knew it would be Alex. It would
9: so
8: first,
9: you
8: yeah.
9: you go you serve your country and different areas that we already need and have now outsourced, and so you serve that, and the money that the government is saving from the billions of dollars that we spend in logistics and help the children. You serve your country. Mandatory, and you are supported, and your education 50% of your education is paid by the government or something.
8: Something like that, an initiative to make it.
9: In fact, if you remember, I have in the book exactly that the national service.
8: You're not a
9: citizen unless you understand and serve your country.
8: We're going to take Alex's call, but I want to expand off that after Alex. I want to. Aside from serving in the military, you know, what other options are there for you to serve?
9: FEMA.
8: Okay.
9: education the foreigners, I mean the immigrants, that they need the language to teach
8: translator
9: them the language.
8: So in other words, whatever it is, in other words, do something for
9: tons of things that the U.S. Mm-hmm. government, the logistics in the U.S. government and military, yeah. which is out of the military, guns and things like that, mm-hmm. we spend over $500 billion.
8: Yeah.
9: And you have over 50 million people that they can go into the private sector that we can be able to bring manufacturing back to the U.S. It is very simple. You become a citizen and you also serve a country. Look at the situation. You have presidents that have not served in the country and in the military, yeah. and they send millions of our people mm-hmm. to fight in the military. How can that be the case?
8: Anyway, Alex called us. I knew he'd be the first. Alex, calimera.
4: Calimera, sir. I was going to say, I just wanted to beg to differ. Technically, Greece did have females, Isouriotises, back in the day. You know, they fought for the independence of Greece. And the other thing I was going to mention was, so you know how the Israelis usually have people outside of Israel, go and serve. Do you think Greece would have a campaign like that to the Omogenia, to reach out to the able-bodied, women or men? And they could probably get Greek citizenship,
9: It's already available. You can go. And if you become a Greek citizen, you need mm-hmm. to, you will be mandatory to serve the country.
4: Right.
9: As well as you yeah. can volunteer.
8: You can volunteer as well. Thank you, Alex. Thank you. Again, 781-559-3300 is the telephone number. 781-559-3300. I want to actually kind of have some fun, if you don't mind. And, you know, we could talk about news. Ο Πέτρος άργησε το τηλέφωνο μου. Πολύ έξυπνος, αλλά μου φαίνεται ότι το ρολόι. Το ρολόι δεν δουλεύει καλά.
7: Είναι σε δουλειά, σε εκδρομή με τους.
8: Δεν πειράζει.
9: What's more important, priorities?
8: That's it. Listen, we're having some fun. I want to go back to, and I know there's a lot of people listening that we were discussing the Palyadzi when we were discussing the old stories, that everybody has a story like that.
9: Absolutely.
8: And, you know, this is conversational, have fun radio. Telefoniste mas. Tell us some stories of the past. Tell us some stories about the local cafenia. We were talking about cafenia. You know, how about some of the local cafenia Absolutely. Over the years Absolutely. And some of the characters that have passed through there? Yeah.
7: Διάβαζα ένα άρθρο και ήταν, νομίζω, πολύ λυπητερό και στενάχωρο. Ότι στα χωριά, η Κάριστος που είναι ο κύριος Δάνης είναι ένα έτσι κοσμοπολί, είναι ένα πολύ γνωστό μέρος με αρκετό κόσμο, αλλά στα μικρά χωριά στην Ελλάδα και τα καφενεία έχουν κλείσει γιατί δεν υπάρχει κόσμος να πάει και δεν υπάρχει, και έγραφαν μάλιστα ότι και σε πάρα πολλές γειτονιές ο κόσμος δεν έχει να πάει να πληρώσει ακόμα και τα 3 και τα 5 δολάρια και τα 5 ευρώ ναι, για να πάρει ναι, τον καφέ. Ναι, είναι στενάχωρο ναι, να τα ακούς. Ναι. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη άκρη του ωκεανού δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό ισχύει. Αλλά λέει ότι το εισόδημα ενός συνταξιούχου, mm-hmm. το οποίο είναι ξέρω εγώ 1.800 yeah. με 1.000 ευρώ το χρόνο, yeah. το μήνα, με συγχωρείτε, δεν επιτρέπει να δίνει 3 ευρώ την ημέρα να πάρει τον καφέ. Είναι yeah. στενάχωρο αν ισχύει και αυτό. Αλλά...
8: Άκου να δώσεις 3 ευρώ την ημέρα, 30 μέρες, you know, 90 ευρώ, μισός ο μισθός.
9: And some of them, as a matter of fact, as Nicoletta pointed out, they go to different cafenia because rather than €3, they had €2. So they go, they select to go to a cheaper cafenia.
7: And at the same time, the main problem in our society is loneliness, you know?
8: And it's
7: a universal problem. It's not only here in depression in the United States.
9: Absolutely. As a matter of fact, a few years back, I was in the parts of India, a little further north, and I had Christopher, my grandson, and Karen and I, and we stopped in a place, and there were only three cafeteria, and they were all empty, so we stopped in one of them. It was so interesting in the cafe. The owner came in, we sat down, we started talking, and at the end of it, I asked him if there was any place we could buy some land to build a house. So my grandson says, what are we going to do here?
8: Yeah, what are you going to do here? Tina Tokanis is there.
9: But it's so beautiful. The other things that you go to a cafe Neo in a small village, as I said earlier, that up in Pilio, that I want to learn more about the history of the town or the village than you will learn from any books or anything like that. When I go to the cafe, sometimes I don't know the people, and I sit alone or something like that. If I just go for coffee, they immediately get up and says, "Kire, you know," they, sometimes they know you, sometimes they don't. Come on and join us.
8: Yeah, yeah, yeah. Ακού, ό,τι να πεις. Πελάτη είναι. Πελάτη είσαι.
9: Yeah.
8: Αλλά, you know.
7: Δεν το βλέπουν έτσι στην
8: Ελλάδα. No,
7: στην Ελλάδα. Και μπορώ να σου πω ότι άμα σταματήσεις, πολλές φορές σταματάμε με το Διονύση που κάνουμε βόλτες και λέει, παιδιά, από πού είστε? Και λέμε, από την Ελλάδα είμαστε, αλλά μένουμε στην Αμερική. Δεν θέλουν καν να σου πάρουν τα λεφτά. Και λέτε, τι λέτε τώρα. Yeah, yeah,
8: yeah, yeah, yeah.
7: Τους αφήνεις το tip, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Δίκαιο.
9: Ένα βράδυ.
8: Φιλότιμο. Τάξα φιλότιμο.
9: Absolutely. Είμαστε στην Κάρση και πήγαμε για το να μείνουμε να πάω στο διαμέρισμα που είχα τότε. Και είχαμε φάει και ήθελαμε καρπούζι κάπου. Και σταματήσαμε σε ένα μέρος. Έχει καρπούζι. Δεν έχω, λέει, δεν πουλάω, λέει, αλλά έχω μερικό, λέει. Και πάει μέσα στο ψυγείο, φέρνει ένα πιάτο με καρπούζι και πήγα να το πλώσω. Όχι, λέει, τι με πλώσεις, λέει, καρπούζι. Όλοι είμαστε παρέα. It's a very interesting process.
8: Yeah, really, I don't think you're going to get that at your local, you know, New England breakfast shop.
9: Remember when you came, we went to the village for lunch.
8: Yeah.
9: And the next thing, I called the village hierarchy, the proedro, and the next thing he was there joining us for lunch.
8: Yeah.
9: And I took a picture, and I sent it
8: to him,
9: and I gave it to him, and I was there, and he was very pleased with it.
8: Λοιπόν, το τύπο, το πού και το πότε το είπαμε, ας το ξαναπούμε, γιατί σήμερα
7: ξεκινάει το φεστιβάλ του Arlington, του Αγίου Αθανασίου, τετραήμερο φεστιβάλ, από τις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι και το αργά το βράδυ, αύριο από νωρίς, μεθαύριο και την Κυριακή. Ας ελπίσουμε ο καιρός να είναι σύμμαχος και όλα να πάνε καλά. Είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ του Αγίου Αθανασίου στο Arlington. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτή τη φορά θα συνεχίσουμε.
8: Έχεις ένα τραγουδάκι.
7: Γλέντι.
8: Γλέντι.
7: Πάμε.
8: Πάμε, Γλέντι.

0: Αξέχαστα τραγούδια. Αξέχαστα. Αξέχαστα. Εδώ
1: αυτό
0: είμαστε.
1: Αυτό είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Mm-hmm. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά τα τραγούδια της Μελίνας, Μελίνας Μερκούρη. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ ωραίος δίσκος με πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Ήρθε εδώ είμαστε. Δεν ήταν η Ζουγανέλη, δεν ήρθε, πήγα στο Berkeley, δεν ήταν.
1: Νομίζω ότι όχι, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου.
0: Μποφίλιου ήταν,
1: ναι,
0: δίκαιο.
1: Όχι, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είναι
0: ίδιο στυλ,
1: ίδιο στυλ, έντεχνη μουσική. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συζητάγαμε λοιπόν για τα παλιά. Να συζητήσουμε λίγο για τις νεότερες εξελίξεις εδώ.
2: Ναι, πολύ σοβαρό. Αυτό είναι το απαραίτητο σήμερα. Τα παλιά είναι ωραία, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις με τα παλιά.
1: Και έχω να σας πω ότι διάβαζα το πρωί μία μελέτη που ασχολείται με την οικονομία της Γερμανίας. Μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες. 13% λοιπόν του μεγάλου ποσοστού της... 13 εκατομμύρια, περισσότερα από 13 εκατομμύρια ανθρώπους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στη Γερμανία.
0: Η πόσους οποία,
1: πάνω από 13 εκατομμύρια.
2: What's the population?
1: Να μην
2: 50,
1: είμαι...
2: 50 million?
1: I think it's around...
0: What is the approximate population 60. Of Germany? Εδώ. Τι λέει εδώ. 83 million.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις, περιοχές τις δύσκολες, είναι διάσπαρτα στην επικράτεια.
2: Absolutely.
1: Και νομίζω ότι σε παρόμοια κατάσταση είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο σφίγγουν τα πράγματα, όχι μόνο στις φτωχές χώρες, αλλά και σε κράτη πολύ ισχυρά. Και εδώ στην Αμερική υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται. Το συζητάγαμε και νωρίτερα με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο, ότι υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν ευκαιρίες. Οπότε άμα είσαι εργατικός και προκομμένος, τη βρίσκεις στην άκρη.
0: Αυτό είναι σίγουρα. You know, αυτός
1: γιατί
0: θέλει...
1: για παράδειγμα σε πολλές χώρες, και αυτό είναι, γιατί ακούσεις, είναι άδικο, σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες.
0: Άκου, ό,τι να πεις, εδώ στην Αμερική, you know, αν θέλεις να δουλέψεις, μπορείς να δουλέψεις 70-80 ώρες την εβδομάδα. Εάν θα κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, το πράγμα είναι που υπάρχει ευκαιρία να δουλέψεις.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρία στους καλλιεργημένους και στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, πολλοί κόσμος που είναι

0: 10 minutes past 11 o'clock on a Thursday. Σιγά σιγά εμείς, εγώ το απόγευμα, είναι ωραία μέρα, θα πάω σπίτι και θα κόψω το χόρτο. Πάλι με το χόρτο.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Θα πάω και θα κόψω.
1: Τι πρωτοτυπία. Ο Διονύσης το έκανε χθες.
2: Έχεις μηχάνημα που είσαι πάνω ή με τα χέρια?
0: No, εγώ είμαι, έχω καλουτσική.
1: Ανεβαίνεις σε μηχάνημα ή το?
0: Yeah, no, it's a sit down, but it's a good size, half an acre, so you know.
2: So you have a you're not cutting the machine is cutting the grass.
0: Well, the machine's cutting the grass, and I'm driving the machine. So you know, just like you said, just like you said. You know what I mean? Without the driver, what good is, you know, what good is Walmart that sold me the lawnmower? You know.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι περιποιημένο και άμα το βλέπεις τώρα το καλοκαίρι
0: Εγώ να σου πω, τόσο πολύ μου αρέσει.
1: Να κόβεις το κοντάρι. Παίρνα καμιά μέρα και από να ξεκουράσει το Διονύση, να μας κάνει το δικό μας. Αφού σου αρέσει.
2: In Maine, I had a machine like that and I used to go there
0: and just drive the tractor.
2: I used to cut the grass. And I had, a lot of times I have the grandchildren, so I take them with me.
0: Take them with you right in the back, exactly.
1: Σε μια μέρα λοιπόν, να σας πω αυτό να γελάσουμε. Μια μέρα ήμουνα λίγο κουρασμένη, με παίρνει μια φίλη μου, της λέω τι κάνεις και αυτά, ήταν τα παιδιά, δύσκολο το απόγευμα. Μου λέει, μου λέει και εγώ πολύ ξεστικά, λέει ξεχορταριάζω, βγάζω τα χορτάρια στον κήπο κάτω από τα
0: λόγια.
1: Και μου λέει, μου φεύγει λέει όλο λέει, το στρες και αυτά, με το να βγάζω λέει τα χορτάρια, λέει ηρεμώ και δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Εγώ έχω ακούσει από εσύ με, you know, με το κήπο σου, τα χέρια σου, τα θέλεις.
2: Absolutely. In fact, in Greece, my sister-in-law used to tell me this thing. A lot of times she says, I have a migraine headaches and I go to pick up, να μας πας χόρτα.
0: And it gives her just relief.
2: She says, yeah.
1: Τώρα είπατε χόρτα και το αγαπημένα μου είναι τα ραδίκια. Με το που φτάνω στην Ελλάδα, είναι, λέει η μαμά μου τι, πήγαινε, δεν ξέρω, λέω, μ' αρέσουν πολύ τα χόρτα.
0: Τι, με λάδι το βάζεις?
1: Με λάδι και λεμόνι, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Τα χόρτα είναι πάρα πολύ.
0: Ναι. Ο μπαμπάς πολύ του άρεσε.
2: Ναι, και εμένα πολύ.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε τα χόρτα. Και με το ψάρι.
2: Θα σας ακούμε πολύ ωραία. Θα μια ιστορία. Είχα πάει, το θυμάστε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Σόφιο, είμαστε στη Νέα Υόρκη και πήγαμε, τον είχα καλέσει, είμαστε 6-7 άτομα και τον είχα καλέσει ένα φαγητό στο ξενοδοχείο στο Άβρα στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλή χρόνια, μερικά 20 χρόνια και ζήτησε χόρτα.
1: Χόρτα.
2: Του φέρε αυτός μια μερίδα χόρτα και δεν του αρέσανε, τα στέλνει πίσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα φέρνει πίσω, πάντα δεν του αρέσανε. Τα στέλνει πίσω πάλι.
0: Δεύτερη φορά.
2: Δεν τα αρέσανε. Λέει, δεν ξέρω τι να κάνω με τα χόρτα.
1: Εγώ πάω.
2: Αν έπρεπε και όταν μιλάω για χόρτα, θυμάμαι την ιστορία αυτή.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι πάντοτε παίρνω παντζάρια διάφορα στο market basket. Αλλά ρε παιδί μου, αυτά τα χόρτα, δηλαδή. Τι σου λείπει από την Ελλάδα? Μου λείπουν τα χόρτα, μου λείπουν τα μικρά ψάρια. Ο γάβρος, η μαρίδα.
2: Αυτά, τα μικρά. Ναι, πολύ ωραία.
1: Δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα μου λείπουν.
2: Πρέπει να έρθεις στην Κάριστο. Έχω μία κυρία που μας βοηθάει.
1: Και σας μαζεύει χόρτα.
2: Και μαζεύει χόρτα και κάνει πίτα με άγρια χόρτα. Πω πω παιδιά, η πίτα της, ναι, είναι υπέροχη.
0: Πάντα πάμε στα φαϊτά. Πάντα τελειώνουμε με τα φαϊτά.
1: Κοίταξε, η πίτα πρέπει να έχει τα μυρωδικά μέσα. Βάζουν τα μυρώνια, καυκαλίθρες, αυτά μαζεύουν.
2: Πολύ ναι.
1: Λοιπόν, άμα βάλεις αυτά τα πράγματα, ναι, άμα βάλεις αυτά τα πράγματα μέσα στην πίτα, δεν έχει καμία σχέση.
2: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς δηλαδή τι πίτα είναι αυτή.
2: Είναι υπέροχη. Ένα ωραίο.
0: Θα φτιάξεις και την επόμενη φορά που θα έρθεις. Θα τα φτιάξω.
2: Absolutely. Να έρθετε πέρα, σα μαζέψω. Η Φιάνη πίτα ή στα βρω τώρα. Προχθές μου έστειλε μια φωτογραφία. Έφτιαξε πίτα.
1: Σαν τη μαμά μου παίρνει τηλέφωνο το Διονύση. Έχω παραγγείλει το κατσικάκι. Και λέει, κυρία Λένα, λέει, κάνω δίαιτα, λέει, μην μου τα λέτε. Έχω παραγγείλει, λέει, αυτό. Περιμένει αυτό. Όλα είναι, λέει, έτοιμα. Σας περιμένω.
2: Ένα ωραίο Όταν ο Αρβανιτόπουλος ήρθε στην Κάρη, το πήγαμε στο για μπάνιο και απέναντι από το είναι ένα νησάκι μικρό και έχει αχινούς πολλούς, the urchins. And so πήγαμε εκεί πέρα και μαζέψαμε αχινούς πολλούς. Τα φέρνουμε στο σπίτι, τα φέρνουμε πίσω και θυμάσαι τον Γιώργο τον Πολυχρονίου, η μητέρα του τα καθάρισε, κάνει μια ωραία αχινοσαλάτα.
0: Anyway, listen, it's not going to get any better than that when we talk about homemade food. Εδώ σιγά σιγά. Πάει, ωραία περάσαμε, λίγο αλλιώτικη σήμερα, αλλά you know, κουβέντα και τηλεφωνήματα και ευχαριστούμε βεβαίως το ακροτήριο. Ξέρεις τι λείπει, με δίχως έλεγες πριν, με δίχως αυτός που καθαρίζει εμείς, με δίχως ακροατές, δεν έχουμε καθόλου σχέση. Καθόλου σχέση.
1: Το θέμα είναι σε αυτό και σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος, ότι και ξεκινάει, θα πρέπει αυτός που είναι επικεφαλής, όπου το αφεντικό, πάντοτε να κάνει respect τους εργαζομένους και η αμοιβή, it's the best way that you show your respect. Yeah.
2: To take care of them. I remember, I've said it many times, but the first time that I opened the business in Waltham, came noontime, and the next thing I went to the Kentucky Fried Chicken, and I got a bucket
0: of chicken for the people who were working with you.
2: People. Yeah. You cannot. I mean, if you don't understand that, and this is why the biggest the companies, the further isolated are the management.
0: They get the management.
1: Και στα χωριά, και θυμάμαι τον παππού μου που έλεγε ότι πάντοτε λέει, γιατί ο παππούς μου ήταν αγρότης, είχε πολλά χτήματα και είχε πολλούς εργάτες. Πάντοτε τον εργάτη τον πληρώνεις όταν τελειώνει τη δουλειά αμέσως. Και πάντοτε το φροντίζεις και το. Θυμάμαι δηλαδή τα που τους κάναν το break και τους είχε τα φαγητά που τους αρέσαν.
2: Τους δώνε κρασί.
0: Και εδώ σιγά σιγά τελειώνει η εκπομπή. Άκου, αύριο Παρασκευή, Basil και Κλαρίνα. Basil και Κλαρίνα. Άκου, την Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Η Νικολέτα θα είναι με τον Μελέτη.
1: Αυτό ήταν breaking news. Λοιπόν, μας το αναφέρει τώρα.
0: Δεν θα είμαι την Κυριακή. Η Νικολέτα με τον Γιώργο joins us every couple of times a month on Thursdays. We'll schedule with George shortly after this. To our entire listening audience, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Reminder again, σήμερα αρχίζει το Festival της Εκκλησίας του Arlington. First of 4 days. So stop by Arlington this weekend. Again, I'm Teddy Dimitri.
2: I want to thank you very much for enlightening the Greek community. And I mean it from the bottom of my heart. In fact, the other day I was talking to one of the priests. Without you, nobody will know where and when is the festival and things like that. And it's to be said. I mean, you know, a lot of times we take it for granted. We think that it's okay. It's not okay. It's like you drive down a street. The roads are built by someone. The whole country, the airports, everything has a background that we enjoy today. And your father, God bless his soul. I look at his picture up there, and I remember us along the conversation. And I wanted to thank you very much for the on behalf
1: we,
2: of the,
1: we
2: of the
1: thank
2: community.
1: You.
0: We thank you.
1: Οι ειδήσεις μας είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη. Οι ειδήσεις που ακούτε στις 8, στις 9. The English version.
0: Αρέσει το English version τώρα. I was fucking it τώρα. Okay, you were right. Yeah, okay, one or nothing, George.
2: No. You know, we exchange ideas.
0: Yeah. You know, that's what it is.
2: That's right. Takes in fact the Hiotes Panedio. Ξέρεις γιατί Panedio.
0: Yeah, because they were being invaded, and then they.
2: Right. And as soon as they start Turk,
0: you want to get me, you're going to take him with you. Listen, that's all we got for today. I got a couple of commercials. We'll play them, and then we've got a nice playlist right up until 12 o'clock. Dinesimera. Pimpty. Okay, Thursday. And Mike Giannetti, by the way, had his successful hip replacement surgery. I talked to him yesterday, so Mike's out of here for the week. He'll be back next week, so that went well. But he has prepared a wonderful Cape Cod happy hour for us. So we'll see you tomorrow morning at 7 a.m. Have a great Thursday, everybody. Bye-bye.
2: Thank you, everybody.
3: Hi, this is Peter Gavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
4: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
5: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να σταδέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύρνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Βοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 85-90. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Αρχίζοντας με την μοντέρνα βασίλισσα της νύχτας, όπως τη λέγανε, Άντζελα Δημητρίου.

Ποια είναι η επόμενη? Η Κέντι Γαρμπή τραγουδάει για κάποια Ελλάδα, χώρα του φωτός.

Ναι, εντάξει. Η Ελλάδα ήταν η χώρα του φωτός, αλλά τα δώσαμε όλα στους άλλους και δεν κρατήσαμε τίποτα για μας. Θα ακούσουμε και τον Λάμπη Λιβιεράτο.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Midland Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάφη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικά και κοινοτικά πάρτις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγιολιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω δερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργου και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε θα ακούσουμε και άλλα 45 από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Λάβει χώρα το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, στο χώρο τους εκεί στο 14 Magazine Street, με όλα τα αυθεντικά σπιθίσια φαγητά, λουκουμάδες και όλα τα γλυκά και διασκέδαση με την ορχήστρα του Γιώργου Καρατζά. Μην το χάσετε.

Ναι, ήταν η εποχή του δύο-τρεις λέξεις έφερναν τραγούδι. Να ακούσουμε και ποια άλλη να ακούσουμε εδώ. Την Σοφία Αρβανίτη, η οποία λέει «Ζωή σαν πορτοκάλι».

ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την αίρεση του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

Να θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελοδοτών μας. Ο Βρετανικός οργανισμός Dan Humbies, που βαθμολογεί τις supermarkets, έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια στη δεύτερη θέση στην Αμερική τη Market Basket. Εδώ με τα 90 καταστήματα, βαθμολογώντας την καθημερινές τιμές χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Περάστε λοιπόν από το The Sphina, έχει και ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και ο Chris Λιάνος στο Bosco Air Fine Wines στο Somerville έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, οι υπόθεσες 72 νεαρές κοπέλες κατατάχθηκαν σήμερα εθελόντριας στον ελληνικό στρατό. Στα παγκόσμια νέα, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Αμερική μας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες βράδυ ψήφισμα με 4 Ρεπουμπλικάνους για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 85-90. Και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές σηκώνουν κεφάλι και αυτοί τώρα για τις εκλογές Νοεμβρίου. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο, μάλλον και τα τρία, από το 1960, το πρώτο σύνδεση του Λυκούγου Μαρκαία σε στίχους Στάνου Σοφού, μένω σε κάποια γειτονιά που ερμηνεύει ο Τόνης Μαρούδας,

Πολλές φορές το τραγούδι αυτό το συγχύζουμε με τον τίτλο «Άσπρες κορδέλες». Είναι και οι δύο φράσεις μέρη του τραγουδιού αυτού.

Το δεύτερο είναι και αυτό από το 1960, σύνθεση του Γεράσιμου Λαβράνου σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη. Το πρώτο Χελιδόνι με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Γιάννη Βογιατζή. Μάλιστα ο Οικονομίδης κέρδισε το βραβείο στίχων για το τραγούδι αυτό στο δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας το 1960. Το πρώτο Χελιδόνι.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, είπαμε τώρα, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι στην ανατολική μας Αουσέτη από το AM και βέβαια από το ίντερνετ μας ακούνε παντού. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών

εκδηλώσει τον Γάμπου, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077 Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα δημοτικό, ένα ποντιακό και ένα νησιώτικο τραγούδι. Ποτπουρία από τέσσερα δημοτικά με την Σαρούλα Λαμπράκη.

6 και 6 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SEC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lower Lawrence, Avril, γειτονικά χωριά, και βορειότερα μέχρι το Manchester και την Nashua και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Dracut, το Winthrop και το Canton. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε θα ακούσουμε και άλλα ωραία λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60, από τα 45'αρια. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, είπαμε, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, πέρα από Αθήνα και τα πολιτικά, ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας υπέροχος νέος χώρος με δέντρα, θάμνους και διάφορα παγκάκια, στέγαστρα και αναψυχτική κτίρια. Μια νέα ιστορική σελίδα για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας γράφτηκε σήμερα το πρωί στη Λαμία. Η πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου άνοιξε διάπλατα για να υποδεχτεί τις πρώτες 72 νεαρές κοπέλες ηλικίας 20 με 26 ετών που κατατάσσονται ως εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Στα παγκόσμια νέα, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά από την ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγρατζή ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Λίβανο ότι οι διεύλοι επικοινωνίας με τη Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί ούτε μία ουσιαστική πρόοδος. Ο ηγέτης της Εμπολάχ δήλωσε ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο Λίβανο, η αντίσταση θα συνεχίζεται. Στο Έβερεστ, ένας οδηγός ορειβατών Σέρβα διασώθηκε αφού αγνοούταν για μία εβδομάδα χωρίς τροφή και χωρίς οξυγόνο. Στην Αμερική μας, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες βράδυ ψήφισμα με 4 Ρεπουμπλικάνους χάρη στις ψήφους 4 για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν, μια συμβολική επίπληξη προς τον πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Σήμερα ο κύριος Τραμπ κατέκρινε την ψήφο ως ανούσια και αντιπατριωτική. Ο πρόεδρος Τραμπ εξάλλου δήλωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα με τον διορισμό του Τοντ Μπλάντς, ο οποίος ασκεί προσωρινά χρέη Υπουργού Δικαιοσύνης, ώστε να ηγηθεί μόνιμα του Υπουργείου αυτού, καθιστώντας τον πρώην προσωπικό δικηγόρο του, ανώτατο αξιωματούχο του νόμου στη χώρα. Στο Louisville, Kentucky, χθες, 10η επέτειο από το θάνατο του Μουχάμαντ Άλι, πέρα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Boxing, γιόρτασαν τη συμβολή του στα δικαιώματα των Νέγρων και τη γενικότερη προσφορά του στην κοινωνία. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 85-90, αύριο βράδυ καθαρό στερεώμα με 65-70, ζέστη και το Σάββατο με πιθανή βροχή. Και πρωτοφανές, κάτι πρωτοφανές μεταξύ Γερουσίας και Τραμπ, ναι, χθες οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας ενέκριναν το νομοσχέδιο για το budget της υπηρεσίας ICE, αν και μειωμένο, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι αγνόησαν τελείως το 1,8 δισεκατομμύρια που είχε ζητήσει για το Slash Fund, αγνόησαν και το 1 δισεκατομμύριο που είχε ζητήσει για το νέο Ballroom, πρώτη φορά που το κόμμα τον αγνοεί, διότι προφανώς, εάν συμφωνήσουν άλλο μαζί του, θα χάσουν στις εκλογές του Νοέμβρη. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, απόψε 5η, 4η Ιουνίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων ειδωτών μας. Market's Kitchen at your local Market Basket is a one-stop shop for breakfast, lunch or dinner. Try the signature barbecue rotisserie chicken with portions for one on the go or feed the whole family. Fresh salads, green Greek or Caesar with a variety of toppings such as chicken, salmon and more. Try their abbondanza pizzas made from scratch with hand-stretched dough and mozzarella. Go for a whole pie or just a slice, but beware, our slices are quarter of the pizza. That's two slices for the price of one. Timoulas Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό νοσοκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Δαβοστόνη. Σημειώστε το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου Γερμανής του Κέμπριτζ. Θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο του εκεί, στο 14 Magazine Street, με όλα τα αυθεντικά σπιτίσια φαγητά, λουκουμάδες και γλυκά της Φιλοτόχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο στις υπόλοιπες ώρες. Θα γίνει και εκκλήρωση του λαχείου την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge coming up on Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Euro night on Thursday night, 5 to 9. Don't miss it. Η Ομοσπονδία των Οργανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί τους συλλόγους μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές Νέου Συμβουλίου την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η, 4η Ιουνίου, Μητροφάνους, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Μάρθας και Μαρίας Μυροφόρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 22 Μαΐου, Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου και Δημητρίου Νεομαρτύρων εν Τρυπόλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 4η Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης που είπε το γνώθης αυτόν. Το 1070 μετά Χριστόν, σε μια σπηλιά στο ελβετικό χωριό Rochefort, παρασκευάζεται πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα, τρία χρόνια μετά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Το 1798 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο διάσημος Ιταλός καρδιοκατακτητής Τζοβάνι Καζανόβα. Το 1876 το πρώτο τρένο Express φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη έχοντας διασχίσει τις ΗΠΑ μέσα σε 83 ώρες σε σύγκριση με ένα μήνα που έπαιρνε το Pony Express. Το 1878 σαν σήμερα με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία. Το 1896 ο Henry Ford δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το λεγόμενο τετράκυκλο. Ήταν μια δικύλινδρη μηχανή ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1919 το Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίνει την προστίκη του άρθρου 19 στο Σύνταγμα, το οποίο δίνει στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Το 1932 σχηματίζεται πάλι η κυβέρνηση Βενιζέλου με νέους υπουργούς. Το 40 ο γερμανικός στρατός εισβάλλει στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζει η ναυμαχία του Midway μεταξύ Ιαπώνων και Αμερικανών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη μάχη πραγματικά. Το 1957 τέλος σαν σήμερα εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην Οδό Όθωνος. Επίον Άση, βέβαια. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε και άλλα 45 από τη δεκαετία του 60 με διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

σύνδεση του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, ο οποίος μόλις γνώρισε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο στούντιο, είχε πάει εκεί για κάποια άλλη ηχογράφηση, λέει εγώ αυτό το παιδί θα το κάνω star στη μουσική, την ελληνική μουσική, και αυτό έγινε. Μάλιστα, παρακάτω. Δημήτρης Ευσταθίου και Μάνος Παπαδάκης σε μια σύνδεση του Μάνου Λοΐζου.

Αθάνατα λαϊκά από τη δεκαετία του 60. Ακούμε πάλι απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

40 πεντάρια από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Ακούσαμε απόψε, πάλι εδώ στο ημίωρο, τον αδελφό Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.